πάγα χωπήσα, δερεσά υπονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπέω γιο γουάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτά είτε. Δερεκέβα να υποκού, ο μην πηγιά κουέρα, ο μην πηγιωάβα, κούν δερεσά σέγουι, η νιά πυσέν.